ξένες, τι πλήσιο πλού. Αλλά σου κνάν αουβατ πέλα μου φουφού. Αλλά στόπ με εν φρά, μενιέρ μπατ φουφού διέ. Εξέ, δουίες σε σάντησε. Ωμα βουμπά.